Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα κόρερο. Τε, ιτσιτάγατα, καρεώνα κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα πάσιρεα.

0: Τι φορά είτε έτσι άτο έτεγω ρουμάρι με μείνει τσιπάσι, τι φορά είβα είτε έτσι τέγω το κούκι. Άρανι, κι ωράνα και εγώ το κάτω το.
1: Κι ωράνα τάτο κάτω το είτε έτσι τέγω το κούκι. Άρανι, ακαρογνωγούμα είναι η μάτα και τα κοιμά είναι τα τάτο προγράμμου. Πι μόνο είτε που μόνοι δε. Κουότι έκο το τάτο τάικε. Το κοτό τα έκαι κομμά είναι η Καρολάιν, τίκο το Bishop εκ αράβει έτσι, ναι, εκ το κάτω το ειτή τσουάτο. Είναι αίτη έτσι τάγατα, ουκητή ο τάτο, το τάτο ώρα ειτή τσουάτο, ειτέγα ορμάρι μα μίνιτσι, ή πάτσι τη ώρα είβα ηρουανή, ή τα τάτο ράτσιο ειτή υπό, κοτό τάτο τσου αγατέια ούτε κάραγαραγα ειτή ένα αϊπού. Είναι και άτομα ο assassination ή τα τάτο προγράμμου ειτή υπό, κομμάνα κομμάει μάουα ή το τάτο τσουμ μονακό ειτή υπό, κα ουτρατρα ο τάτο ειτή τάγατα. Ρωμάω είτε και τι τύπου μέρα ή ρωτώ ή το ο ταπίδι ή ρωτώ ή το ο πάει ο το ο το ο πία ή το ο βασιλεία ή τι ένα αιτσουάτο είναι είτε έτσι τάτο και τι τάτο τι αιτσουάτο τι επιτωμανε ή ρωτώ ή αυτερό ή κοκίτη κοί όχι κοτε μαράμα ο τε ματαρική επιτωματέν ότι είναι το τάτο ή τα γατα Μαόρι πενείτε τα είπα ο τάτο αρ τάτο εκείτε ατι είναι αιτε άγα ότι ματαρική είναι τα τα ακού η μαραμάου τη ματαρική κοτε ακα ότι τσουάτα ο τέια ατο άγα έτσου νοτέω έτσου τέω τσου έτσου ήρωτο ή το τάτο αωραγι να το τάτο ή τσιτάγατα Μαόρι επρακατώα ή τέχα μάρα άγα ή το τάτο κόπου τάγατα με κορέρα τέω τάγατα ή το τάτο πάση λέει τέιμόιατσου τέιτακακίατσου και τέαρα ο τέιτσουματε τέιμόιατσου και τέιμόιανα ρόα κοτάχου τέια η μάρα μάω νο τέια ακαϊπαϊπα με κορέρα χαμάρα άγα είτε επιτώμα ότι ματαρική ή αότερο ανή. Είναι τι έτσι κα όρτι που αχαμάτα τι όρτι νοτι αχαμάρα άγα είτε ματαρική ή αότερο ανή. Είτε άκου είναι να κοιό νοτι ματά έτσι το πάκι ναι ή ακαματάει. Ή ακαματάει

0: Κότε πάτια πάρουρου immunization, κάρε τι είτε μάνα κο ο. Ε κάρε κατώ είτε πιο ο ηρούτου είτε ούτατο ματακέναγα, είτε ούτατο ο κουπούτανατα. Με η μάτα και τεκεμένου κουτού είτε τα η ρίπνε τε τα ηρούγα είτε ματαπούκα άτε πιμόνου. Κάκε τε κουτού η ατάνη, είτε ούνο κουπούτανατα είτε ο ωραάγα μάι, είτε πούπινα ο τε επάκο ε πάτια πάρουρου. Κοταράουα πούτικη οκι καρέ τόνα μύρο ερώκα ιαία ειτε πάρουρου ιαία νότε τα ιαό μακί τούκε τούκε. Νορία εμέ πούπινα ιαία και πάτσια πάρουρου ιαία τάτο. Με το τάτο πέπε αγαμαϊε τάτα με το ουάτσο τάτο. Εω πάτσια πάρουρου τούκε τούκε ειτε ο τάκα ίνα ότο τάτο ωραία. Πάτσια πάρουρου τάκα και τότε τουάταου με τε βαρε βαρε αρατάου. Τουάταου ε πακαρίμα ιαία τάου. Πάτσια πάρουρου τάκα και τερίρα ε ακορόγα τάκα και κατώ τάνα κα πάρουρου ιαία τάου. Καρί τούκε με τε τουάταου ανού ε κα πάτσια πάρουρου τάτο ιαία τάτου και τε ο πάτσια ρέγιο κορε τάτου ε μακι ιαία ή τε ο μακι φρού με κορε ρουμάτσικη μη τερίρα τε τσου. Te kimi marama panatu kerunga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-iuti. Mata ki taki atu i te ripene teata peneria ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Pape i ia ki taku au tāiake. Tako tō au mokopuna e tako tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Me koe akaruki ua maera koe te api e te mana kona konei koe e ka inangaro ngai anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangaro atu koe i te tai kaveinga no te akapopinga atu i tō o tūranga. E a koe e koko te ia te api e no te tūroto e te tauturu i runga e te pairere. Koe ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pērā katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanua e rao ki e rei, e tūtaki i koe. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anoana ai nei koe i te oko i te tai are. Pēnei e teke tō oru te tō kōputanga tāre. Ka inaoro e tō oku i te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia e te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupiroro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te amamau ia koe. Kia rawa tō o marama e mua ki koe ka okuatue koe i te tai ngotuare. Ātaro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te o aka maramarama.

George τα μάρικη δεν είναι να κατώ αγώ ενώ τάχη τι μου κατώ μου μαϊτή θα έρχε ήρουν τα τάτο προγράμμα τε αρε καριόι αρε και βοήνει την κοτή να είμαινε με κού μαϊ τάτο η George τα μάρικη έρε στα τούρια και κονίτη άνω να τάτο ότι κάποιοι και εδώ ράτω είναι τα πουνού emotion τα ράτω είμαινε ρότσι είμαινε μορού ότι με είμαινε αχ με πα και ωραν και εγώ του χαρόν ρόμμα είναι είτε αρκαδιό είτε υπομονή του ήρου

Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, εϊτσιτάγατα, καρεωναρέω, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε εϊτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, πασιρέα.